Είναι σε δάλμο τη πρεσιάνα, όλα σε λεπρία ρόσα τεμπουράνα. Abre cari fresco del rio, some palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, some piece of poor tierra.